0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: Χορηγός Σκόντα. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μην την αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το Μαύρο Κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το Μαύρο Κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad.

ψήφισε. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

είναι ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξιμο.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με κνευρίζει πάντα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ε, γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου.
2: Ε, γεια σου, χωρίσαμε.
4: Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Skoda.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. MAD Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 102,6.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Νταφίνα Ζεκίρη. Μετά την τεράστια επιτυχία στο Κόσοβο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να παρουσιάσει το Supernova με full band το Σάββατο 2 Μαΐου στο Universe Multivenue. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Radio 106,2.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
4: Τώρα μπορείς.
3: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
5: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
6: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Radio.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα μπαμπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούσεις.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω...
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε... Έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω.
4: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει, γιατί είναι... Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, ο οποίος σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
5: Σας έχω προσγειωθεί.

0: 96,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Σάββατο πρωί, Σάββατο 2 Μαΐου σήμερα, παιδιά, και αν έχετε φύγει τριήμερο, είστε από τους τυχερούς. Είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου και μαζί θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. 9 με 11 σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε, αύριο είμαστε 10-12. Λοιπόν, είμαστε εδώ με πολλή μουσική, με πολλή κουβέντα και ειδήσεις από όλα όσα βλέπουμε και καταγράφει το ma.gr. Και σήμερα, παιδιά, μαζί μου δεν είμαι μόνη μου. Μαζί μου σήμερα έχω έναν πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο και αγαπημένο δικό σας, Στέφανος Κωνσταντινίδης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, καλημέρα ρε παιδί μου. Εμένα είναι μια συνέχεια όλη τη χρονιά αυτό. Το 9 με 12 θα είμαστε.
1: Με 11 θα 9
2: είμαστε. 9 με 11. Εμείς. Εντάξει, εγώ το 11 έχω μάθει να δουλεύω. Οπότε μια χαρά. Άλλη μια καθημερινή, μόνο που είναι Σάββατο σήμερα.
1: Να πούμε ότι έμεινε εδώ για χάρη μου.
2: Βέβαια.
1: Γιατί φεύγει κανονικά και πα.
2: Πάτρα,
1: στην οικογένεια.
2: 6 χρόνια, ναι, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορούσα να σου πω όχι, αφού το ξέρει και σε σένα και στου ακροατέ σου.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, Στέφανε, πάμε να δούμε λίγο αυτό που κάνω εγώ κάθε πρωί Σαββάτου και Κυριακή. Το τα σαν σήμερα έτσι γεγονότα. Τι είχε συμβεί. Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
2: Βεβαίω.
1: Σαν σήμερα, βλέπω λοιπόν στο ημερολόγιο, 1966, ο Σκοτσέζο μηχανικό James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικό αριθμό αναγνώριση PIN.
2: Τι λες τώρα, ο Fellow, μπράβο, ο Fellow, πολύ μπροστά ο Fellow.
1: 66 παρακαλώ. Ενώ το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.
2: Πάρα πολύ ωραία, ότι δεν κατάφερε ο Τραμπ.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα αυτή. Και σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1872 ο Καρλ Νέρσεν, ο άνθρωπος που αποκάλυψε και ανακάλυψε την Περμανάντ στα μαλλιά.
2: Υπάρχει ακόμα...
1: Η Permanent.
2: Ναι.
1: Εννοείται καλέ.
2: Δεν ήταν...
1: Απλά τη λένε αλλιώς.
2: Δεν ήταν παλιά μόδα.
1: Όχι. Ναι, παλιά ήταν μόδα, αλλά ακόμη μπορείς να κάνεις Permanent και να σγουρίνεις τα μαλλιά σου. Και να πούμε, παιδιά, και χρόνια πολλά στον David Beckham. Κλείνει τα 51 σήμερα το αγόρι αυτό.
2: Μην το κάνεις αυτό το λάθος. Πρώτα λέμε στη Βικτόρια να τον χαίρεσαι και μετά στον David.
1: Α, εγώ δεν θα της πω να τον χαίρετε. Όλοι τον χαιρόμαστε γιατί David είναι αυτός, παιδιά, δεν το ξέρεις. Στέφανε, σε βλέπω ανανεωμένο. Πολύ ανανεωμένο. Σε βλέπουμε, σε αγαπάμε.
2: Σε βαθμό φλερτ το λες, για πες.
1: Όχι μόνο, και τηλεοπτικά σε βλέπω ανανεωμένο. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα πούμε περισσότερα. Πάμε να πιούμε λίγο μια σταλιά, μια γουλιά καφέ. Να ακούσουμε δυνατά τη μουσική και επανερχόμαστε, γιατί έχω να τον ρωτήσω πάρα πολλά.

0: Στέφανος Κωνσταντινίδης εδώ, παιδιά, στην παρέα μας. Έχω σε τα λόγια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχω χάσει τα λόγια μου. Καλημέρα. Θέλω να μου μιλήσεις, Στέφανε, για τη φετινή σου επαγγελματική χρονιά.
1: Α, είναι σούπερ. Είναι σούπερ γιατί είμαστε στη Σούπερ Κατερίνα.
0: Βέβαια. Στο έχω πει ότι έγραφα στη Σούπερ Κατερίνα.
1: Έγραφε στο περιοδικό. Σούπερ Κατερίνα.
0: Ναι, πρέπει
1: είσαι
0: να
1: εσύ αυτή που φέρει την ευθύνη για εκείνη την νεολαία και εκείνες τις κυρίες που τώρα πλέον είναι συνομήλικες μας.
0: Εννοείται, περίπου. Ξεκαθαρά.
1: Εσύ είσαι μία από τις
0: Ναι, είμαι μία από αυτές. Όταν ήμουν πολύ μικρή, βέβαια, κι εγώ.
1: Θυμάσαι λίγο την μία συμβουλή που είχες δώσει τότε στις αναγνωστίες.
0: Μου κάνεις συνέντευξη. Παιδιά, θα πεθάνω. Δημοσιογράφος με δημοσιογράφο. Νομίζω ότι αυτό δεν φεύγει ποτέ.
1: Ποτέ το χούει.
0: Ας, έχω κάνει πάρα πολλά. Εγώ θα τα πούμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσεις φέτος για την Κατερίνα καινούριου. Η Κατερίνα τώρα έχει μια παύση, μια πολύ καλή παύση, γιατί έχει γίνει μανούλα και έχει πάρει λίγο τα ενία της εκπομπής.
1: Η Κατερίνα είναι στην πιο όμορφη, πιο ευλογημένη στιγμή της καριέρας της, της ζωής της είναι.
0: Της ζωής της, πραγματικά.
1: Ναι, γιατί η Ξένια έχει έρθει στη ζωή και είναι κούκλα, οπότε και η Κατερίνα και ο Παναγιώτης, ο σύζυγός της, πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Σίγουρα ξέρετε οι μητέρες ότι δεν είναι μια ξεκούραστη περίοδος. Μπορεί να είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, πολύ ωραία. Σίγουρα δεν είναι ξεκούραστοι, γιατί οι μαμάδες, οι νέες μαμάδες είναι πάνω από τα παιδάκια τους. Οπότε εμείς περιμένουμε να πάνε τα πράγματα όπως θέλει το Κατερινιό μας, να και όταν βρει το χρόνο και πει ότι είναι έτοιμη, η εκπομπή είναι δική της. Η Σούπερ Κατερίνα.
0: Εννοείται είναι Σούπερ Κατερίνα.
1: Ανοίγει την πόρτα και έρχεται.
0: Και έχουμε και το Σούπερ Στέφανο, που είναι σαν το Σούπερ Μάριο ένα πράγμα, που κάθεσαι εκεί και λύνεις όλα τα πράγματα. Πες μου πώς ήταν. Είχε συνηθίσει όλη η ομάδα, είχε συνηθίσει την Κατερίνα στο τιμόνι. Ξαφνικά η Κατερίνα, για αυτό το ευτυχές γεγονός, σταματάει έτσι για λίγο διάστημα και παίρνεις εσύ τα ηνία της εκπομπής. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό για σένα?
1: Εντάξει, είναι μεγάλη ευθύνη και συνεχίζει να είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις μια εκπομπή η οποία είναι πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών φέτος. Αυτό που λέμε όλοι πρωινάδικα, η εκπομπή είναι πρώτη με διαφορά, που σημαίνει ότι στο ζάπινγκ ο τηλεθεατής έρχεται σε εμάς και μένει πολύ σε εμάς. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί για αυτό το χαρμόσυνο γεγονός η Κατερίνα είπε για λίγο θα απουσιάσω. Εγώ είμαι και ένας τέτοιος τύπος που αισθάνομαι ακόμα περισσότερη ευθύνη όταν μου πεις ότι θα με βοηθήσεις, θα μείνεις, θα με καλύψεις, κάπως έτσι. Σαν ρε παιδί μου να είσαι στον δρόμο.
0: Φίλοι, ναι, και σαν δύο φίλοι, ναι. Γενικά που κάλυψε με λίγο γιατί πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Κάτσε λίγο στο πόστο μου.
1: Ναι, μόνο που αυτό το άλλο μπαίνει σε χιλιάδες σπίτια. Ναι. Οπότε ξέρεις, είναι μεγάλη ευθύνη. Και έχει αυτό να πούμε την αλήθεια ότι όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ομάδα δουλεύουμε και λίγο παραπάνω από ό,τι δουλεύαμε.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Κατερινάκι μου, όλα για σένα γίνονται.
1: Ναι, ναι,
0: όλα
1: για να μην είναι μεγάλο αυτό το gap με την αποχώρηση της Κατερίνας.
0: Πότε επιστρέφει η Κατερινά?
1: Μέσα στο Μάιο, τώρα πολλά έχουν γραφτεί. Αλλά ξέρεις, και εγώ δεν ρωτώ από τάκτ την ίδια, γιατί όταν μιλάμε έτσι για τα πολύ σημαντικά.
0: Γλυκούλικα.
1: Πόσες ώρες κοιμήθηκες, ξέρεις. Και απ' την άλλη, όταν έρθει η Κατερίνα θα έχει να πει και πάρα πολλά για αυτές τις... θα είναι περίπου 40 μέρες τελικά πάνω κάτω.
0: Μα δεν γίνεται να μην είναι 40 μέρες, να σαραντήσει και το μωρό και εκείνη.
1: Οπότε περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ώρα για Mad Video Music Awards 2026.
1: Έλα, περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, Στέφανε. Λοιπόν, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κάνουν open call. Άκου, Στέφανε. Σε όλη την Ελλάδα, 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι φίλοι μας είναι να μπουν στο mad.gr, να τραβήξουν ένα βίντεο που να μας λένε ποιοι είναι, από πού είναι, τι τους αρέσει και τι κάνει το καλοκαίρι στην περιοχή τους υπέροχο.
1: Ωραίο.
0: Να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να το στείλουν μέσα στη φόρμα που θα βρουν στο mad.gr μέχρι τις 22 Μαΐου.
1: Και θα ανέβουν στη σκηνή του VMA.
0: Όχι. Το βιντεάκι τους,
1: ναι,
0: θα βγει στη σκηνή και εκείνοι θα προλογίσουν το επόμενο βραβείο.
1: Α,
0: που
1: πάρα
0: είναι...
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι
1: στις
0: φοβερό.
1: Οθονάρες αυτές.
0: Στις οθονάρες και στην τηλεόραση μετά και παντού θα γίνει χαμός. Εντάξει, οι τυχεροί είναι πολλοί. Οπότε, παιδιά, μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κλείσετε και το εισιτήριό σας στο mad.gr, γιατί αυτή η μεγάλη βραδιά, παιδιά, δεν πρέπει να τη χάσετε. Και ψηφίζετε, να πω εγώ, ότι έχει ανοίξει και η ψηφοφορία για να ψηφίσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες.
1: Α, ωραία, έχει ανοίξει οι κατηγορίες, τα πάντα.
0: Κανονικότητα,
1: μπαίνουμε και
0: όλα,
1: ψηφίζουμε.
0: Παιδιά, μπαίνετε. Μπαίνετε,
1: πόσες
0: έχει
1: φορές
0: γίνει χαμός. Εντάξει, μία φορά ψηφίζουμε.
1: Εγώ, άμα θέλω και αγαπάω κάποιον πολύ, να πω πέντε.
0: Άντε, μπες και δύο και τρεις, παιδιά, όσες θέλετε. Όσες θέλετε. Λοιπόν, Στέφανε, έχεις βρεθεί στα VMAs?
1: Ναι, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές.
0: Τι είναι αυτό που σ' αρέσει, τι θυμάσαι?
1: Είναι το πάθος και είναι και ο ρυθμός που υπάρχει μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα κλειστά γήπεδα της Ελλάδος. Μπαίνεις, παιδί μου, και αισθάνεσαι πως είναι να είσαι σε μια συναυλία του εξωτερικού. Σε μια πολύ καλωστημένη συναυλία, με πολύ καλό ήχο, με πολύ καλό vision, με πολύ, δηλαδή, ωραίο φωτισμό, με οθόνες. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο ότι βλέπεις από πολύ κοντά όλους αυτούς τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Και παιδί μου, έχω στο μυαλό μου πάντα το βουητό, τη βοή, το χαμό και τις φωνές των παιδιών όταν βλέπουν πάνω στη σκηνή τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Και πια οι καλλιτέχνες είναι πολύ αγαπημένοι. Δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμη το line-up. Φαντάσου να ανακοινώσουμε και το line-up, έτσι. Θα είναι καταπληκτικά τα VMA φέτος, πρέπει να σου πω, έτσι.
1: Νομίζω ότι τα VMA κάνουν τα καλύτερα remix, τις καλύτερες διασκευές που έχουμε δει ever. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει δικό του ή το κάνετε εσείς, δεν το ξέρω. Αλλά
0: είναι επιμέλεια δική μας. Είναι επιμέλεια δική μας.
1: Δική σας.
0: Και κάνουμε έτσι το combination, έτσι, το collaboration.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει από remix. Δηλαδή, πάρα πολλά τραγούδια έχουν μπει σε όλα τα σπίτια και έχουν γίνει top και έχουν γίνει must από τα VMA και όχι από την κανονική τους εκτέλεση.
0: Εννοείται. Έχουμε και τον Νίκο τον Τάγιο, ο οποίος είναι, εντάξει.
1: Α, ο Νίκος θα κάνει όλα αυτά.
0: Είναι κορυφή στο είδος, τον Νίκο.
1: Κορυφή.
0: Και να θυμηθώ, τελευταία πέρυσι πότε ήταν, Ρία Ελληνίδου και Ελένη Φουρέιρα, που έκαναν χαμό το... άναψε το τσιγάρο, αυτό δεν ήταν?
1: Εκεί έγινε χαμός.
0: Παντού παίχτηκε και ακόμη παίζεται και στα ραδιόφωνα. Και
1: ναι,
0: παντού,
1: παιδί
0: παντού,
1: μου, πολύ μάστορα. Εγώ θυμάμαι στο παρελθόν ο Αδαμαντίδης δεν έκανε rebranding από αυτό.
0: Τα πάντα. Έχουμε, είμαστε πολύ. Πες μου κάτι, γιατί εδώ έχω το ρεπόρτερ, παιδιά, εδώ. Υπάρχει κάποια είδηση που κράτησε στο σιρτάρι σου και δεν έβγαλε ποτέ? Όχι γιατί δεν ίσχυε, αλλά γιατί ένιωσε ότι δεν θα έπρεπε.
1: Εντάξει, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι πάρα πολλές. Όσες ειδήσεις έχω και μου έρχονται που αφορούν στο πρόωρο τέλος, στο κόψιμο μιας εκπομπής, εμείς επιλέγουμε και εγώ επιλέγω και ας τη βγάλει άλλος συνάδελφος. Το γνωρίζω, δεν το βγάζω.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να μαθαίνεις μέσα από την τηλεόραση ότι αύριο δεν θα έχεις δουλειά. Οπότε δεν θέλω να είμαι μάτι κακών. Μάλλον δεν θέλω να είμαι αυτός που μεταφέρει κακές πληροφορίες. Καρμικά θα να το πεις. Μπορεί και έτσι. Οπότε όταν έχω τέτοιες ειδήσεις που δυστυχώς συμβαίνει κάθε χρόνο στην τηλεόραση και όποτε φτάνουν πρώτα σε μένα, τις κρατάω για μένα.
0: Και ποιο είναι το μεγαλύτερο fake news που έχεις ακούσει για εσένα από όλες αυτές τις χρονιές, ή σε έκανε να γελάσεις ή να εκνευριστείς, γιατί μας εκνευρίζουν για κάποια πράγματα που ακούμε για μας και δεν ισχύουν φυσικά.
1: Fake news που να έχω ακούσει να το έχουν πει δημόσια?
0: Ναι, το έχουν γράψει.
1: Α, να το έχουν γράψει
0: για σένα και να μην ισχύει.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται? Δεν ξέρω, λίγο, ή με αγαπάνε πολύ οι συνάδελφοι ή φοβούνται ότι θα βγω και θα τους ξεμπροστιάσω το επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί ευτυχώς έχω τηλεοπτικό αέρα. Όχι, χοντράδα δεν έχει γραφτεί. Καμιά φορά πράγματα που θα ήθελα να τα κρατήσω για μένα όσο αφορά στα επαγγελματικά μου και τι θα κάνω την επόμενη σεζόν, που δεν θέλω να βγουν προς τα έξω, γιατί είμαι και προληπτικός. Εντάξει, εκεί κάποιοι με έχουν προλάβει, αλλά αυτό δεν είναι ψέμα. Οπότε εκεί λες, εντάξει ρε παιδί μου. Αλλά όχι, fake news δεν.

0: Χορηγός Old Spice. Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια. Ένα
1: και ένα. Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Σε ποιο κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Στέφανε, θέλω να μου πεις σε τι φάση σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο. Ξέρω πως η οικογένεια είναι στην Πάτρα, το είπαμε και πριν. Εσύ πηγαίνω έρχεσαι κάθε Σαββατοκύριακο. Πες μου πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Ναι, καταρχήν με βρίσκεται παντρεμένο με δύο παιδιά.
0: Εννοείται,
1: με τη Μαρία.
0: Με το Μαράκι.
1: Την Κάλια που είναι 10, τον Αντώνη που είναι 8.
0: Πήγε 10.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, το κορίτσι μου είναι τόσο έξυπνο, τόσο όμορφο.
0: Με τέτοιο μπαμπά και τέτοια μαμά, πώς θα ήταν.
1: Και ο Αντώνης, εργαστήριος, εξαιρετικός. Είμαστε 6 χρόνια στην Πάτρα. Είναι η χαρά της ζωής να μένεις σε ένα κτήμα που είναι δίπλα η θάλασσα, που βλέπουμε το βουνό, που όταν χιονίζει το βλέπουμε χιονισμένο, που όταν η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη την βλέπουμε φουρτουνιασμένη, που έχουμε τον κήπο μας, που έχουμε τις κότες μας, που έχουμε το σκυλάκι μας την Τζούλη.
0: Μα τι ωραίο!
1: Που έχουμε τα γατάκια μας, τα άφησα 5, τώρα που θα γεννήσουν είναι και εποχή που να τα βρω 15, αλλά δεν πειράζει. Η τροφή θα είναι περισσότερη από αυτή που θα αγοράζουμε. Και η ζωή είναι πολύ ωραία.
0: Πραγματικά σε βλέπω και, παιδιά, αλήθεια τον βλέπω και χαμογελάει και λάβει το πρόσωπό σου. Όταν μιλάς για την οικογένειά σου, λάμπεις. Είσαι, πόσο έχεις αλλάξει, δηλαδή, πραγματικά πόσο έχεις αλλάξει από τότε που έκανες οικογένεια?
1: Έχω αλλάξει 180 μοίρες. Έχει αλλάξει η ζωή μου, οι προτεραιότητές μου και ο τρόπος που σκέφτομαι για τους ανθρώπους. Καταρχήν, αισθάνομαι ότι έχω. Είδες, είμαι άνθρωπος που η ευθύνη μου έρχεται με ένα κατευθείαν στο μυαλό. Αισθάνομαι ότι έχω μια ευθύνη προς όλους της οικογένειας.
0: Γενικά νιώθεις ότι έχεις μια ευθύνη. Δηλαδή, πριν λέγαμε με την Κατερίνα. Με τους ανθρώπους που αγαπάς, το παίρνεις πολύ προσωπικά, έτσι.
1: Ναι, και με τους ανθρώπους που δεν με ενδιαφέρουν, είμαι πιο ανεύθυνος του κόσμου. Δεν ανεβάζω σφιγμό καθόλου. Δηλαδή, ας μου πει, ας κάνει ένας άνθρωπος που δεν με ενδιαφέρει το παραμικρό, παλιότερα ήμουν λίγο πιο μανούρας. Γιατί αυτό να πάρω, να δω. Τώρα από τη μία μπαίνει, από την αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αλλά για την οικογένεια νιώθω ευθύνη. Είμαι ένας άνθρωπος, παρότι κάνω μια δουλειά που είναι μια δουλειά που μάλλον δεν θα πάρουμε σύνταξη. Γιατί αυτή είναι η επιλογή μας όταν κάνουμε ειδικά ψυχαγωγία. Επειδή τη δουλειά δεν τη φοβάμαι, πλέον μου έχει φύγει και αυτή. Ξέρεις, είχα μια φοβία. Πρέπει να τα καταφέρω. Να, τα παιδιά πάνε τώρα ιδιωτικό σχολείο. Αν ο μπαμπάς δεν τα καταφέρει επαγγελματικά, πώς αύριο θα του πεις του Αντώνη και της Κάλιας να κόψουν τους φίλους τους? Ναι. Όχι να πάρει το δημόσιο επειδή είναι κακό,
0: όχι.
1: Αλλά ότι θα αλλάξει παρέα σε μια μέρα,
0: ναι,
1: παιδί μου. Ναι, θα αλλάξω εγώ το σχολικό σου περιβάλλον γιατί δεν τα κατάφερα επαγγελματικά. Είχατε τις φοβίες. Αλλά επειδή τη δουλειά δεν τη φοβάμαι και επειδή η δουλειά που κάνουμε είναι μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη, εγώ δεν τρέπομαι να δουλέψω και σερβιτόρος, να κάνω και άλλα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είμαι κάτι σπουδαίο. Δεν ανοίγω ούτε καρδιές, ούτε εγκεφάλους. Τηλεόραση κάνουμε, παιδιά, συνεμίσουμε λίγο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά. Άρα μου φύγει αυτή η φοβία και αισθάνομαι ακόμα πιο απελευθερωμένος με την οικογένειά μου.
0: Η σχέση σου, επειδή μιλήσαμε και με τη Μαρία και την οικογένεια, η σχέση σου με την Κατερίνα καινούργια ποια είναι? Πέρα από την επαγγελματική σας, νιώθεις ότι είναι ένα φιλαράκι?
1: Θα σου είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Με καμία από τις παρουσιάστριες που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλες, δεν έγινα ποτέ φίλος και ήταν δικός μου δρόμος αυτός. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τα επαγγελματικά στη δουλειά πρέπει να παραμένουν επαγγελματικά. Όπως επίσης πάντα με τον άνθρωπο που δουλεύω πρέπει να τον παραδέχομαι για τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή, αν κάποιον δεν τον θεωρώ καλό στη δουλειά του, δεν θα επιλέξω να δουλέψω μαζί του. Πάντα βλέπω τα θετικά του κάθε χαρακτήρα. Με την καινούργια λοιπόν δεν είμαστε φίλοι. Όμως το τελευταίο χρόνο και από τότε που έμεινε έγκυος, μπορεί και λίγο πριν, έφτασε η σχέση μας να έρθει πολύ πιο κοντά. Γιατί την ενδιέφερε να μαθαίνει πώς διαχειρίζομαι την προσωπικότητα των δύο μικρών παιδιών. Πώς καταφέρνω να τους ξεκολλάω από τις οθόνες που είναι η μάστιγα για τους γονείς. Πώς περνάω το δικό μου και βάζω τα όρια μου, και εγώ και η Μαρία βάζουμε δηλαδή τα όρια μας, χωρίς όμως να είμαστε οι γονείς των παλιότερων εποχών. Όλα αυτά μας έφεραν πιο κοντά με την Κατερίνα.
0: Και τώρα που περίμενε και το ναι, μωρό της,
1: ναι.
0: Άρα το κομμάτι της, του μπαμπά.
1: Τα κοινά ενδιαφέροντα δηλαδή.
0: Του μπαμπά ή της μαμάς αντίστοιχα, αυτός ο ρόλος ήταν που σας.
1: Μας έχει φέρει πιο κοντά.
0: Πιο κοντά.
1: Όμως δεν θέλω να μαθαίνω τα προσωπικά της, δεν έχω πάει ποτέ στο σπίτι μου. Στο σπίτι της, δεν έχει ποτέ στο σπίτι μου. Διατηρούμε μια άριστη επαγγελματική σχέση και νομίζω ότι αυτό πάντα βοηθάει όταν οι σχέσεις μένουν επαγγελματικές.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Luis,

0: Φωτιά, παιδιά, έχουν πάρει τα social media και οι κινηματογραφικές αίθουσες. Διαβάζω εδώ στο mat.gr με την ταινία Michael, Στέφανε. Με άνοιγμα που αγγίζει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά, κατάφερε όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να κατακτήσει την κορυφή ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες μουσικές βιογραφίες όλων των εποχών. Και σου έχω εδώ και ποσοστά. Ναι. Το Michael 97 εκατομμύρια. Ναι. Το Straight Outta Compton, τον NWA 60 εκατομμύρια. Ακολουθεί το Bohemian Rhapsody, το Queen, με 51 εκατομμύρια.
1: Το κορυφαίο όλων.
0: Ναι, παρόλα αυτά όμως 51 εκατομμύρια. Elvis με 31,2 και το Rocketman του Elton John με 25,7 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τρανή απόδειξη. Νομίζω ότι δεν είναι κάθε φορά ότι πληρώνεις, παίρνεις.
0: Για ούτε πες το μου, πιο ακριβό την είδες, την
1: είναι
0: ταινία.
1: Το καλύτερο. Την είδα.
0: Α, για πες.
1: Απογοητεύτηκα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι μια βιογραφία, είναι μια αγιογραφία. Εγώ περίμενα να μπει και σε κάποια πράγματα τα οποία δεν άγγιξε όλες τις ενδεχομένως γκρίζες περιόδους, εκτάσεις. Neverland, Axis, ξέρω πώς θα τα πούμε.
0: Πώς θα το έκανε, Jackson. Αυτό, πώς θα το έκανε. Ναι, αλλά είναι μια παραγωγή της οικογένειας που ξέρεις, πολλές φορές, όχι πολλές, τις περισσότερες φορές θέλουν να βγαίνει προς τα έξω κάτι καλό, κάτι όμορφο.
1: Μόνο κάτι καλό. Και εγώ ήθελα να βγαίνει κάτι καλό, γιατί τον Michael Jackson τον αγαπήσαμε, τον χορέψαμε και τον χορεύουμε και τον τραγουδάμε και όλα. Όμως επειδή η ζωή ήταν πολύ διαφορετική, εγώ περίμενα τουλάχιστον με έναν αξιοπρεπή τρόπο ότι θα θίξουν πρόσωπα και πράγματα ή θα δείξουν πρόσωπα και πράγματα. Οπότε είδαμε έναν άλλο Michael Jackson από αυτόν που μπορούμε απλά και μόνο γκουγκλάροντας να δούμε ή να μάθουμε πράγματα για αυτόν. Ήταν ελλιπής πολύ.
0: Έχει και δύο. Περιμένουμε και τη δεύτερη.
1: Δεν θα πάω να το δω.
0: Δεν θα πάω
1: το δύο, όχι, όχι.
0: Αν έπρεπε να πάρεις μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή, γιατί ορμόμενοι από όλο αυτό, αλλά με τους όρους του 2026, social και ξέρεις, που είναι πιο open όλοι οι άνθρωποι πια, έτσι, του καλλιτεχνικού στερεώματος, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Εντάξει, ήταν σίγουρα ο Kennedy. Από αυτόν θα ήθελα να έχω πάρει μια συνέντευξη. Ή θα ήθελα να έχω πάρει. Μάλλον το αλλάζω. Θα ήθελα να πάρω από τον Αριστοτέλειο Νάση.
0: Από αυτόν θα ήθελα. Προσωπικότητα.
1: Ναι. Από τον Αρίστο θα είχαμε να πούμε πολλά. Από τότε που ξεκίνησε και έφυγε από την Τουρκία για να φτάσει στην Αμερική. Πώς έκανε το παραεμπόριο. Πώς πουλούσε τα
0: αθρέα
1: τσιγάρα. Πώς τα έκανε μόδα. Μετά πώς πήγε στα καράβια. Πώς έφυγε στο πρώτο του καράβι.
0: Θεωρείς ότι θα σου απαντούσε σε όλα αυτά, δηλαδή.
1: Ο Αριστός για πλάκα. Ναι. Αν είχε και μια ωραία κάμερα γούμαν δίπλα, ειδικά θα βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό. Και από κάποιον μουσικό, κάποιο τραγουδιστή.
1: Από τραγουδιστή που δεν είναι στη ζωή, εντάξει, θα ήθελα από τον Καζατζίδη, απλά θα του έκανα μια πολύ διαφορετική συνέντευξη, επειδή στο τέλος της ζωής του ειδικά ανοίχθηκε πολύ, βγήκε στην τηλεόραση, είπε πράγματα, είπε το παραπονό του, τα βάλε με όλους. Εγώ θα τον ταξίδευα σε μια εποχή που δεν μάθαμε πάρα πολλά, δηλαδή στην εποχή της νιώτης του, που εντάξει, ξέρουμε πράγματα, αλλά όχι από το δικό του στόμα. Από το δικό του μας έχει μείνει μάλλον στο μυαλό πιο πολύ το παράπονο, οι δικαστικές διαμάχες που είχε με τον Νικολόπουλο, με τον Λαλάρα, με όλους αυτούς. Θα μου άρεσε πολύ όμως. Ναι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Hi, I'm Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.
2: Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fan Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ δια πάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: Radio 106,2.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ στο Mad Radio 106,2, λίγο μετά τις 10, στο στούντιο απέναντί μου, ο φίλος μου, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.
2: Καλημέρα.
1: Δεν σταματάμε εμείς να μιλάμε, έτσι, και off και on air,
2: off, να δεις τι γίνεται.
1: Τα πάντα. Να μιλήσουμε για Eurovision.
2: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται να έρθεις και να μην μιλήσουμε για Eurovision εδώ στο Mad.
2: Την αγαπώ πολύ την Eurovision.
1: Θέλω να μου μιλήσεις για τον Ακύλα, για το τραγούδι.

0: τραγούδι που θα στείλουμε φέτος. Έχουμε πολλά.
1: Εντάξει, είναι μια αποκάλυψη. Ο Ακύλας είναι μια αποκάλυψη. Είναι ένα παιδί γεμάτο ζωή, γεμάτο ενέργεια. Πολύ ταλαντούχος. Πολύ ταλαντούχος σε όλα. Δηλαδή, όχι μόνο ότι έχει πάρα πολύ καλή φωνή, όχι μόνο ότι είναι πολύ καλός χορευτής τελικά. Έχει και αυτή τη θετική διάθεση, το good vibe, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν έχει αγχωθεί παρά το γεγονός ότι εμείς του έχουμε προσδώσει ένα άγχος.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Πρέπει να
0: είμαστε πρώτοι.
1: Είμαστε φέρτο. Όχι, πέσαμε πέμπτη. Γιατί πέσαμε πέμπτη? Δηλαδή, όλο αυτό για ένα νέο παιδί που μέχρι χθες ήταν ένας τραγουδιστής του δρόμου και δεν είχε μάθει να δουλεύει υπό πίεση, δεν φαίνεται ότι τον επηρεάζει και του βγάζω το καπέλο γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή τον γνωρίζω αρκετό καιρό τον Ακύλα και είχε έρθει εδώ στην εκπομπή και είχε πει πρώτη φορά ό,τι μπορούσε να πει, ότι θα δηλώσω συμμετοχή και τι τραγούδι ήταν αυτό.
1: Γιατί δεν μας το στείλεις να το παίξουμε, παιδί μου?
0: Να τα κάνεις αυτά.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Στείλε μας εσύ ένα mail, θα το παίξουμε κατευθείαν.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι μου μίλαγε με ένα, με αυτό το τραγούδι, με πάρα πολύ έτσι ωραία διάθεση και χαρά. Και επειδή γνωρίζοντας και όλα αυτά που έχει περάσει, είναι ένα παιδί ασταμάτητο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η θετική του διάθεση είναι αυτή που τον κάνει να πηγαίνει με χίλια. Κάνει 0%.
1: Ναι, ισχύει. Κοίτα,
0: βέβαια έχει χάσει και κιλά. Δηλαδή, θυμάμαι από όλη αυτή τη διαδικασία που έχει περάσει όλο αυτόν τον καιρό.
1: Έχεις δίκιο, έχασε.
0: Έχει χάσει αρκετά κιλά.
1: Πού χρόνο να φας?
0: Έλαντε.
1: Απ' την άλλη, βέβαια.
0: Έχει ενέργεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να πάρει. Δηλαδή, όταν δουλεύω πάρα πολύ, για παράδειγμα, επειδή τρώω άτσαλα και όχι σωστά, ή επειδή έχω χρόνο για γυμναστήριο, παίρνω κιλά, όπως τώρα. Εκείνος έχασε.
0: Εκείνος δεν είχε χρόνο.
1: Ετοιμάζεται τώρα, μου.
0: Ναι, το γλυκάκι.
1: Για την εμφάνιση της ζωής του.
0: Το γλυκάκι μου, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Ακύλα. Το τραγούδι σου άρεσε?
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Τα παιδιά σου τραγουδάνε, γιατί όλοι όσοι. Την άλλη φορά μίλαγα με το Γιάννη το Βαρδί και μου λέει στο σπίτι η κόρη μου.
1: Χαμός.
0: Βάζει, λέει, τα σκουφιά
1: ναι.
0: Και αρχίζει και τραγουδάει. Εσένα είναι σε τέτοια φάση τα παιδιά?
1: Είναι, ναι, το γουστάρουν πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι παραέπαιξε στην Ελλάδα. Είχε φτάσει στο όριο μέχρι να πάμε στη σκηνή τη Eurovision. Να πούμε, ρε παιδιά, το βαρεθήκαμε. Αλλά το καταλαβαίνω ότι έτσι λειτουργούν κάποια πράγματα. Γιατί δεν θα μας ψηφίσει η Ελλάδα. Θα μας ψηφίσει το εξωτερικό, οι χώρες του εξωτερικού. Άρα πρέπει αυτό το exposure να γίνει σε μεγάλο βαθμό.
0: Και πήγε καλά και στη Eurovision και όλο το tour που έκανε ο
1: Πολύ
0: Ακύλας.
1: Καλά.
0: Ποιο τραγούδι θα έβαζες εσείς ως soundtrack τη ζωή σου αυτή τη στιγμή? Ένα τραγούδι όμως που έχει πάει Eurovision.
1: Που έχει πάει, Α, γιατί εμένα το αγαπημένο μου είναι άλλο που να έχει πάει
0: Ποιο?
1: Eurovision. Εμένα το αγαπημένο μου, ρε παιδί μου, και το βάζω και στα καλά και στα κακά, είναι Σαββόπουλος ο Καραγκιόζης. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. All time classic.
1: Άμα είχε πάει, θα πήγαινε καλά, πιστεύω. Θα ταυτιζόταν ειδικά οι πολλοί Έλληνες. Ένα που να έχει πάει τώρα,
0: ναι.
1: Eurovision ελληνικό.
0: Και να αγαπάς πολύ. Έχουμε πολύ. Έχουμε από Βύση, έχουμε από Μαρινέλα. Άμα θες πολύ παλιά, έχουμε Bang.
1: Θα πάω, ρε παιδί μου, στη δυο μας παίζουν ροκι, αλίτσι, φτετέλη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ένα τέτοιο
0: και
1: τύπου.
0: Τη Γαρμπή.
1: Και τη Γαρμπή, μπράβο, και τη Γαρμπή. Μπράβο,
0: και, είδες,
1: και τη Γαρμπή, ναι. Με το φόρεμα δεν ήταν αυτό?
0: Ναι, και τούλα.
1: Αυτό το φόρεμα, τρομερό, τρομερό.
0: Γίνονται διάφορα ευτράπελα στη Eurovision και μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου το συζητάνε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχα την Ευρυδίκη που μου έλεγε όταν πήγα στη Eurovision και να πούμε την πρώτη φορά το ταιριάζουμε. Έκανε, μου λέει, μια κίνηση και έφυγε το μικρόφωνο εκεί στιγμή. Μου λέει, σκέφτηκα, θα αποκλειστεί η Κύπρος. Εγώ θα πέσω κάτω. Δηλαδή ήταν τόσο αστείο.
1: Ναι,
0: ή μετά ότι δυσκόλησε τσίχλα στα μαλλιά.
1: Πολλά, τρία λεπτά.
0: Συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα που εμείς δεν μαθαίνουμε ποτέ κάποιες φορές.
1: Θα κάνουμε το σταυρό μας. Πολύ γερό ξεμάθιασμα.
0: Να πάνε όλα καλά στον Ακύλα μας, να το φέρει όπως θέλει. Δεν χρειάζεται να έχουμε έτσι αυτή την. Επειδή μου κάνουμε τους ανθρώπους μερικές φορές να έχουμε τέτοιες.
1: Να νιώθουν βάρος.
0: Ναι. Έχουμε τέτοιες προσδοκίες από κάποιους ανθρώπους και τελικά και εκείνοι αγχώνονται τόσο πολύ που μετά νομίζουν ότι άμα εγώ δεν το φέρω, άμα δεν κάνω αυτό που εκείνος.
1: Ο Ακύλας οδηγείται πολύ καλά και νομίζω έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και η Μίνο Σιεμάη που είναι από δίπλα του και η αγαπημένη μου Κική Τσόλκα που είναι παντού.
0: Κορίτσι μας.
1: Και ο αγαπημένος μας ο Φωκάς που είναι δίπλα. Οπότε έχει ομάδα, έχει να στηριχθεί.
0: Πολύ καλή. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: Στέφανε, σου είπα για τους παρουσιαστές των φετινών Mad Video Music Awards.
1: Είναι αποκλειστικό ή είναι γνωστό ήδη?
0: Όχι, είναι γνωστό ήδη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κάποιοι όμως δεν το ξέρουν, οπότε πρέπει να το πούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει Mad VMA γενικότερα. Ποιος?
1: Ποιος?
0: Θέμης Γιωργαντάς.
1: Φυσικά, Θέμης.
0: Ο άνθρωπος θεσμός, έτσι. Θα είναι, εννοείται, και θα παρουσιάζει τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ. Μαζί του φέτος θα είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ καλή επιλογή. Θεωρώ ότι θα ταιριάξουν πάρα πολύ οι δύο τους. Και δίπλα τους θα έχουμε σε παράλληλες δράσεις τους super hosts, οι οποίοι είναι η Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γιαννιανίδης,
1: τι ωραία,
0: Dr. Chris, μπράβο, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρυφαλίδη και Αθηνά Κλίμη.
1: Τόπο στα νιάτα,
0: μπράβο. Και, έχουμε και την Αλεξία Κεφαλά, μην το ξεχάσω, παιδιά. Αυτό
1: The,
0: το
1: one and only.
0: The one and only. 17 Ιουνίου, όπως είπαμε, Mad Video Music Awards, παιδιά, δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν πειράζει, τα έχει βοδόπες, ξέρουμε πολύ.
0: Mad Video Music Awards, παιδιά, το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, που ξέρεις, η γλώσσα. Παιδιά, στο Taekwondo, 17 Ιουνίου, να είστε όλοι εκεί. Μπείτε στο mat.gr για να πάρετε τα εισιτήριά σας, γιατί εξαντλούνται τα εισιτήρια και μετά τελευταία στιγμή
1: χρόνο,
0: ψάχνουν όλοι
1: χρόνο,
0: και δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ και μπείτε και ψηφίστε, γιατί γίνεται χαμός. Στέφανε, έχεις επιβιώσει από πάνελ, από κεντρικές παρουσιάστριες, όπως είπες, από αποκλειστικά ρεπορτάζ. Αν η ελληνική τηλεόραση ήταν ένα reality,
1: μα είναι,
0: ποιος παίκτης θα ήσουν? Αυτός που κάνει τη στρατηγική ή αυτός που λέει την αλήθεια αλλά καίγεται πρώτος?
1: Αχ, θα ήμουν αυτός ο παίχτης που θέλει να παραμείνει στο reality, γιατί εγώ την τηλεόραση την αγαπώ, είναι η δουλειά μου, είναι η βασική μου δουλειά. Δεν κάνω τηλεόραση για τη ματαιοδοξία μου, για να με γνωρίζω στον δρόμο. Κάνω τηλεόραση για να ζήσω 26 χρόνια. Οπότε θα ήμουν αυτός που θα μάζευα αυτόν που έκανε ακρότητες, ή θα έδινα λίγο αγάπη και θα έβαζα λίγο πεταλουδίτσο στο μυαλό αυτού που κάνει στρατηγική, για να συνεχίζουμε να συνυπάρχουμε όλοι αγαπημένοι και να συνεχίζει να συνυπάρχει το σπίτι μας η τηλεόραση.
0: Τρίπλα, παιδιά, τρίπλα. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα επιβίωσης όλα αυτά τα χρόνια που έμαθες μέσα από αυτή τη δουλειά?
1: Ένα και ξεκάθαρο. Στην τηλεόραση, για να υπάρχεις και σε κάθε εκπομπή, πρέπει να είσαι απαραίτητος. Όχι υποχρεωτικά πολύ καλός, όχι υποχρεωτικά να είσαι στην καλύτερη σου φάση. Σε όλες τις δουλειές, νομίζω, αλλά στην τηλεόραση πρέπει να νιώθουν οι άλλοι ότι δεν μπορούν χωρίς εσένα. Ακούγεται λίγο σκληρό, λίγο δύσκολο, αλλά ναι, σκέψε όλες τις δουλειές.
0: Πώς το προσδιορίζεις όμως αυτό? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να είναι απαραίτητος?
1: Σκέψου εσύ.
0: Γιατί είναι
1: στιγμή,
0: unique, γιατί είναι μοναδικός, γιατί
1: όχι,
0: αυτό που κάνει το κάνουν κάποιοι άλλοι.
1: Σκέψου στο γραφείο ένα συνεργάτη σου, χωρίς να μας πεις ποιον, που αν αύριο λείψει, εσύ θα έχεις πιο δύσκολη μέρα. Αυτός είναι ο πιο απαραίτητος συνεργάτης σου.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήρθε αμέσως στο μυαλό μου.

0: Στέφανε, διαβάζω στο mat.gr μία ανάρτηση του Ed Sheeran, ναι, ο οποίος εμφανίζεται με ένα εντελώς ξυρισμένο κεφάλι.
1: Τι λες?
0: Ναι. Και ξέρεις γιατί? Εξήγησε πως η αλλαγή αυτή συμβολίζει ένα φρέσκο ξεκίνημα. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι βρίσκεται σε μία περίοδο πολλών νέων αρχών και νιώθει ότι αυτή η εικόνα τον εκφράζει απόλυτα.
1: Τώρα μόλις την απορία που είχα εδώ και 2 εβδομάδες.
0: Τι?
1: Γιατί αφήνει Μούση ο Λιάγκας? Θέλει να ξυριστεί και αυτός για να κάνει καινούργια αρχή. Καλή επιτυχία, Γιώργο μου, στο νέο συμβόλαιο. Τώρα μου τα άλυσες όλα.
0: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Κάτι γίνεται πάντα, έτσι.
1: Βρε τον μπαγάζα το Λιάγκα να τη γράφει και το εξωτερικό, όχι μόνο την Ελλάδα.
0: Για πες μου εσύ, τώρα μου μίλησε για το Λιάγκα. Ποια είναι η σχέση σας?
1: Εμείς με τον Γιώργο χρόνια φίλοι, νομίζω. Δεν το θυμάσαι από το παρελθόν. Έχουμε κάνει πολύ. Α, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εμείς με τον Γιώργο πριν τη γυναίκα μου, εκείνο πριν τη Φέρε, παιδί μου. Και καλά, πολύ πριν τη Μαρία, αλλά πριν τη Φέη. Είχαμε κοινέ συντρόφου, κάναμε ταξιδεύαμε μαζί.
0: Αρέσει
1: πολύ,
0: DF.
1: Ωραία. Κολλητήρε, βέβαια. Ναι, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολύ παρέα. Έκανε εκείνο τα πρώτα του βήματα ως κεντρικός παρουσιαστής και εγώ ταυτόχρονα τα πρώτα μου βήματα ως δημοσιογράφος. Συμπορευόμασταν. Τέλειο, ε.
0: Πάρα πολύ. Άρα λοιπόν λες αυτό να είναι με το Μούση.
1: Είπε,
0: να θέλει να κάνει
1: μετά.
0: Να το
1: ξυρίσει όταν έχει να ανακοινώσει πράγματα. Δεν ήξερα ότι το αντέγραψε τον Τζενέτ Σίραν, Γιώργο.
0: Φαντάζομαι όμως να μην περιμένει μέχρι το γάμο της Φέης.
1: Για να κάνει τι?
0: Δεν ξέρω, να κάνει και εκείνος μια ανανέωση.
1: Όχι, παιδί μου. Περιμένει τι θα πει με τον Χριστοφόρου σαν αντένα πιο πολύ, νομίζω.
0: Αχ, Νίκος Χριστοφόρου. Αχ, εντάξει, όλοι περιμένουν, νομίζω, από τον Νίκο Χριστοφόρου.
1: Βέβαια, τι θες που έχει.
0: Εσύ για του χρόνου τι σκέφτεσαι?
1: Εγώ.
0: Έχεις μιλήσει για του χρόνου?
1: Εγώ δεν μένω το γαϊδαρό μου.
0: Τον έχεις, ε?
1: Βέβαια, 2 χρόνια κλειστό από τον Α. Ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Mad Radio 106,2. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα, το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου? Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για 2 άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Ένα και ένα. Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
7: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του θέατρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιώς 12. 6 με 17 Μαΐου στο θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Στέφανε, τι ζώδιο είσαι?
1: Λιοντάρι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με οροσκόπο κρυό όμως.
0: Α, γι' αυτό ταιριάζουμε, παιδιά.
1: Τι είσαι?
0: Κρύος.
1: Κρυός είναι και η γυναίκα μου η Μαρία και η κόρη μου η Κάλια. Οπότε
0: ναι, έχεις είσαι μέσα στα κρυάρια,
1: Και το οροσκόπιό μου, οπότε μα σας ξέρω πολύ καλά. Μα σας ξέρω.
0: Ωραία. Αυτό, γι' αυτό αγαπιόμαστε εμείς οι δύο. Λοιπόν, λέει εδώ στο mat.gr που διαβάζω, τα πέντε ζώδια που λατρεύουν την περιπέτεια και ζουν χωρίς όρια. Ο κρυός. Εντάξει, δεν το συζητώ. Είναι, λέει, η επιτομή της δράσης. Δεν περιμένει τις ευκαιρίες, τις δημιουργεί μόνος του. Ακριβώς είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο τοξότης είναι, λέει, ίσως το πιο ελεύθερο ζώδιο του ζωδιακού. Γιατί λατρεύει τα ταξίδια, τις νέες εμπειρίες, δεν αντέχει την ρουτίνα. Ο υδροχός. Ο υδροχός δεν ακολουθεί ποτέ, λέει, το δρόμο των άλλων. Του αρέσει να δοκιμάζει.
1: Τρελό υδροχό, επειδή μου το λένε. Τρελό υδροχό.
0: Οι δίδυμοι βαριούνται, λέει, εύκολα, γι' αυτό και να ζητάνε κάτι καινούριο, οπότε είναι με στην περιπέτεια. Ο Λέων.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Ενέβρε.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου λίγο, Νατάσα.
0: Ο Λέων αγαπά, λέει, τη ζωή με ένταση και θεατρικότητα. Θέλει να ζει εμπειρίες που θα θυμάται και θα διηγείται. Δεν τον ενδιαφέρει η ήρεμη καθημερινότητα, αλλά του αρέσει, λέει, να έχει δράση και λάμψη.
1: Δράση, θεατρικότητα τύπου role play.
0: Δεν ξέρω. Τι εσύ θα μας πεις. Εσύ είσαι Λέων.
1: Ο Λέων θέλει, νομίζω θέλει να ταξιδεύει, θέλει να περνάει καλά, αλλά φτιάχνει τις συνθήκες και δεν θέλει να. Ξέρεις τι δεν θέλει. Είναι πολύ περήφανος, νομίζω, ο Λέοντας. Και
0: ναι.
1: Δεν θέλει
0: είναι
1: να στηρίζεται. Α, είναι κόρη σου, αλλά ξέρεις. Δεν θέλει να στηρίζεται σε ξένες πλάτες. Θέλει να το κάνει μόνος του και σφάει τα μούτρα του.
0: Και ο κρυός το έχει αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις τι. Εγώ καταλαβαίνω τι γίνεται στο σπίτι σας. Καταλαβαίνεις και εσύ τι γίνεται στο δικό μας στο σπίτι, έτσι.
1: Εμένα η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, δεν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του κρύου. Τι γίνεται με τον οροσκόπο της, με τους πλανήτες της. Με τα τρίγωνα, τα τετράγωνά της, τα οχτάγωνά της, τα εξάγωνά της, κάτι.
0: Θα είναι σε κάτι πιο ήσυχο. Είναι δεδομένο αυτό. Αν σου έδιναν μια λευκή επιταγή να φτιάξεις τη δική. Επιταγή, να φτιάξεις τη δική σου εκπομπή στο YouTube.
1: Στο YouTube.
0: Ναι, ή σε ένα vidcast, ένα podcast.
1: Ναι.
0: Χωρίς σουρού, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Τι θα έβλεπες να τολμάς?
1: Να τολμώ,
0: να κάνεις. Γι' αυτό σου είπα όχι απαγορεύσεις.
1: Ναι.
0: Να κάνεις κάτι που πραγματικά γουστάρεις πολύ. Σ' αρέσει και λες go for it.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα έκανα μια εκπομπή που θα φώναζα μόνο πολιτικούς και θα τους έλεγα ότι θα μου πούν το πρώτο τους ψέμα και το τελευταίο τους. Αλλά να μου το περιγράψουν. Το τελευταίο μέχρι την εκπομπή, όχι
0: το
1: μετά.
0: Το τελευταίο, δεν ξέρω. Τι είναι πιο εύκολο, να πεις την αλήθεια εσύ να τη διαχειριστείς?
1: Το πιο εύκολο για μένα. Κοίτα, πολλές φορές δεν μπορώ να πω την αλήθεια για να μην πληγώσω ανθρώπους. Γιατί η αλήθεια πονάει. Στους δικούς μου ανθρώπους είμαι όμως ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος και λέω αλήθειες και περιμένω και από αυτούς. Να μην, όχι μόνο να μην παρεξηγηθούν, να μην πικραθούν, γιατί μόλις τους λες την αλήθεια, νομίζω ότι τους κατευθύνεις και προς το σωστό. Άρα, μάλλον να τη διαχειριστώ.
0: Να τη διαχειριστείς.

0: Και κάπου εδώ, παιδιά, το δικό μας ραντεβού έφτασε για σήμερα.
1: Γιατί ρε Νατάσα?
0: Είδες τι ωραία που περνάμε. Ναι. 2 ώρες περάσανε, Στέφανε.
1: Νεράκι.
0: Νεράκι, πραγματικά. Όταν έχεις καλή παρέτσι, δεν λένε.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δίπλα μου.
1: Παιδιά
0: σήμερα
1: μου, όμορφα, τι ωραία πέρασε, Νατασάκι μου.
0: Τι ωραία περνάμε. Όταν είμαστε μαζί, είναι αυτό. Όταν είσαι με φίλους, με ανθρώπους που αγαπάς, περνάς πολύ καλά.
1: Να πούμε στον κόσμο να προσέχει πάρα πολύ στους δρόμους, γιατί έχει κίνηση και λόγω του τριημέρου, και να μην βιάζονται για να σκοντάψουνε.
0: Εννοείται, μας ακούνε παντού και από το ίντερνετ και από το ραδιόφωνο και παντού, γιατί είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Και να κλείσουμε, να πω εγώ αυτό που λέω πάντα, ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Το κρατώ και για
0: το
1: μένα.
0: Κάνουμε.
1: Άμε.
0: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο το κτίριό σας. Έρχομαι πρώτη φορά. Είστε πολύ όμορφα παιδιά όλοι εδώ πέρα και χαμογελαστά. Και στη ζωή δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα το να βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους.
0: Πραγματικά. Παιδιά, φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Φιλιά πολλά.
1: Γεια. Yeah.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Ταφίνα Ζεκίρι. Μετά την τεράστια επιτυχία στο Κόσοβο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να παρουσιάσει το Supernova με full band το Σάββατο 2 Μαΐου στο Universe Multivenue. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλει.

0: θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
2: Σταμάτα!
1: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
1: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
1: εγώ
3: εσύ
1: ήμουν,
3: να.
1: Ρε.
3: Α, καλά, ότι να.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: στον 6,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultra Matea with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, it's Amar Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Dua Lipa.
15: I'm Ed Sheeran.
16: Miley Cyrus.
17: Hi, this is Ricky Iglesias.
18: This is Lady Gaga.
19: This is Bruno Mars.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
20: Oh, yeah.
21: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα, the hottest European airplay hits today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
2: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Airplay hits today. Μετά το Super Bowl Halftime Show, ο Bad Bunny αύξησε κατακόρυφα τα streams και έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Ο Bad Bunny χαρακτήρισε το τελευταίο του άλμπουμ ως ένα μουσικό γράμμα αγάπης του Puerto Rico και τη μουσική του νησιού. Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή του είπε: «Βρήκα τον ήχο που αντιπροσωπεύει τις ρίζες μου». Το τελευταίο του άλμπουμ έγινε ένα από τα πιο streamed albums όλων των εποχών και του χάρισε και βραβεία Grammys. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: All the hits.
2: Όλες.

0: Ride. Αυτό το τραγούδι σε συνεργασία με την Zara Larsson. Η Pink Panthers με τη δική της Alternative Pop ξεχώρισε στη Μεγάλη Βρετανία και της έδωσε και το πρώτο της Brit Award αυτή τη χρονιά. Η ίδια είπε ότι το τραγούδι αυτό δείχνει την καλλιτεχνική της εξέλιξη και το χαρακτήρισε ως το αγαπημένο της project.
1: Peter on the weekend.
2: Peter.
3: Petros.
4: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
1: The Hits Hot 40.
0: Ένα τραγούδι που είχε φτάσει στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 15 χώρες στην πρώτη του εκτέλεση. Το remix έγινε hot σε TikTok edits, streaming και στο ραδιόφωνο σε όλη την Ευρώπη και έδωσε νέα ζωή σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop tracks του Stromae.
5: Song number 34.

0: I'm Tone Tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey.
4: My name is Lil Nas X.
5: My name is Billie Eilish.
6: The world's biggest superstars.
7: With Peter.
8: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορύφη. This is...
9: It's the Hits Hot 40
10: με τον Πέτρο.
11: Number one on the weekend.
12: Εδώ ακούς τι παίζει.
8: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Jonas Blue και ποιο τραγούδι επέστρεψε δυναμικά μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτό το ημίρο θα ακούσουμε μαζί και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
13: Song

0: We got the hits.
1: All the hits.
0: The hits. Hot 40.
2: It's the number one countdown.
3: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

Μαντ Radio 106,2.

0: Carson Lash Life. Ένα από τα πιο πετυχημένα pop singles της δεκαετίας του 2010, το Lash Life παραμένει ένα από τα signature hits της Zara και ζει μια δεύτερη ζωή 11 χρόνια μετά, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Η διάσημη Σουηδέζα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, θυμήθηκε ότι στις πρώτες εμφανίσεις της το τραγουδούσε ακόμη και σε πάρκινγκ αλλά και πολύ μικρά events. Μία φορά, λέει η διάσημη Σουηδέζα, μου πέταξαν στα φύλλα στο stage. Ένιωθα σαν να μεταφέρθηκα σε μεσαιωνική εποχή. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.
2: UK.
1: Number one.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέμα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πνευματοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Are you ready?
5: This is Hello, I'm Luis
6: Capaldi. Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey, what's up? This is Jason.
8: Hey everybody, this is Ariana Grande.
9: Now stop to the top.
10: Are you ready?
11: Let's go!
2: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Ακολούθησε τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα The Hottest European Airplay Hits Today. On the air and everywhere, baby.
0: The Hits Hot 40.
12: Peter gives you more.
2: Μην εκεί, σε αυτό το μύρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε.

0: είπε η Ζάρα Λάρσεν. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
1: Peter is the one for the hits.
2: 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
2: Ποια θα είναι στην κορυφή?
4: Song number 26.

0: που ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Gordo από την Latin House σκηνή και ο τέκνο παραγωγός Rainer δημιουργούν ένα club track που παίζει από την Ibiza μέχρι τα underground festivals και θα ακούγεται δυνατά όλο το καλοκαίρι που έρχεται. Ένα peak time anthem για όλα τα dance floors.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: You are on
1: The Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits.
1: That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: Larsen, Midnight Sun. Ένα τραγούδι που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Zara. Είναι μέρος του νέου pop era της Σουηδέζα Superstar και του πολύ δυνατού tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ίδια είπε ότι αυτό το project εκφράζει καθαρή χαρά και ελευθερία και ότι η μουσική της αυτήν την περίοδο είναι πιο αυθεντική από ποτέ. Ακού τι λέει Zara Larsen.
1: That's my dream, to just have people engage with my music and like do their own dances to it and like even just join in on trends and joining in on the music that I make. And I feel like this year have really just opened the doors to everyone who likes pop or is getting introduced to me or reintroduced to me, because I've done this for so long. So it's like I feel hot again.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: The hottest music for the weekend.

0: μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από 3 χρόνια.
1: US, US, number one. This week's number one.

0: ain't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1.

0: μου μέχρι το νούμερο 1.
1: You're listening to the Hits Hot 40. Great radio. Great radio. It's the weekend with Peter.
0: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Τάιλα. Εδώ θα μάθεις με ποιους έχει συνεργαστεί το κορίτσι που ακούγεται στην τεράστια επιτυχία του Βρετανού superstar Dave.
1: Into the music with Peter.

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα. Από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 13.

Tyla Chanel. Η Tyla μετά το Global Smash Hit Water συνεχίζει την δυνατή επαφή της με το ραδιόφωνο, τη μουσική της, το σώμα της και με μας. Μετά το νερό, τώρα το σώμα της θέλει Chanel. Άκου τι λέει η Tyla.

0: Αυτό είναι το Rain Dance. Η συνεργασία του UK rap superstar Dave με την Thames βάζει το βρετανικό hip hop vibe ξανά στο προσκήνιο σε όλη την Ευρώπη. Ο Dave είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές της βρετανικής μουσικής με πολλαπλά UK number one album, ενώ η Thames συνεχίζει την παγκόσμια πορεία της ανεβαίνοντας, κάνοντας συνεργασίες με τον Drake, την Beyoncé και τώρα με τον Dave. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
11: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
12: Τώρα μπορείς.
11: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσει γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAT Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
4: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Νταφίνα Ζεκίρη. Μετά την τεράστια επιτυχία στο Κόσοβο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να παρουσιάσει το Supernova με full band το Σάββατο 2 Μαΐου στο Universe Multivenue. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει:
3: μου αρέσει που είσαι φυσική.
2: Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037.
3: Του λέω: αχ, ευχαριστώ.
2: Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τίποτο! Τίποτο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα, έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα, δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα, δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Cosmote Telecom, πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν. Live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Mat Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα.

0: Πάρα πολύ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις των Απών live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δε το post διαγωνισμού για να κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου.
2: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Νταφίνα Ζεκίρι. Μετά την τεράστια επιτυχία στο Κόσοβο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να παρουσιάσει το Supernova με full band το Σάββατο 2 Μαΐου στο Universe Multivenue. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Radio 106,2.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: Δελτία.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAT Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Νταφίνα Ζεκίρη. Μετά την τεράστια επιτυχία στο Κόσοβο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να παρουσιάσει το Supernova με full band το Σάββατο 2 Μαΐου στο Universe Multivenue. Εισιτήρια στο more.com.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Θεσσαλονίκος. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέμα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Σιγκώτα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τζουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τζουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι. Ότι... από τότε χάνω. Έχω τον δοντίατρο, αλλά δεν με χάνει.
4: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
3: Μιλά συχνά από τη μύτη. Τι είσαι, παπαγάλο.
2: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξή. Καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο.
4: Ποιο πλένει ποτήρι τώρα,
2: έχω ρε, κοτόπουλο από χθες.
4: Βάλτο μέσα.
2: Εκείνα,
4: ποια σαλμονέλα.
2: Έχετε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
5: Δεν μπορώ να ξαναβιώ καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω εμετό.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

The Mix. Στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room. It's me, baby. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on, girls. Come on, boys.

0: Sunday what?
1: Το πάρτι ξεκινάει.
2: This is The Mix.
3: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
6: How are you today?
4: Γεια σου Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
6: Hey girls.
8: Γεια σου Πέτρο.
6: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
9: Weekend είναι τα Mad Weekends. Monday

0: with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις.

0: σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg. Ένα ακόμη weekend είναι εδώ και είμαστε μαζί. Το πρώτο weekend του νέου μήνα που ξεκινάει με τριημεράκι. Πού σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα, είσαι εδώ ή έχεις φύγει? Πού θα πιάσεις τον Μάη φέτος?
1: The mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: It's the weekend, baby. And we love it. Γιατί είναι και τριήμερο.

0: This is the Beat of the City in the mix, live in the mix with Peter
1: Medonfetro.
0: Your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
3: Είναι τα Mad Weekends.

0: Αυτό είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις όλα τα δικά μου mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X για να ακούς non-stop όλες τις επιτυχίες in The Mix.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked in the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μία ολόκληρη.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter.
2: In the mix. Blood Radio. Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου, Πέτρο.

0: Ποιες είναι και σήμερα in the mix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα σε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Στο ξεκίνημα ενός ολοκένουργιου μήνα, η άνοιξη δίνει τα ρέστα της σε ομορφιά γύρω μας, αλλά με τον καιρό προσπαθεί να κάνει κάτι άλλο. Μας πάει από καυτό ήλιο σε βροχή και ξανά σε ήλιο. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ζεις σε μια τροπική χώρα. Και δεν είναι μόνο ο καιρός.
1: The hottest music in the mix. Here in the mix. In the mix. I love the music, all the hits, with the one and only Peter Petros.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Απόλαυσε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: Ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.